0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
1: και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Hello, papi,

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss. 961. Είναι το Ηράκλειο. Even when you try, sometimes the truth won't make you happy.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Keys 961. Μόνο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τύρι Τύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
2: Καλό από καλό καιρό.
3: Από?
2: Από καλό καιρό.
3: Είναι κάποιο χωριό αυτό?
2: Αχ, Εβίτα μου, επειδή είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, λέμε καλό από καλό.
3: Από καλό, από καλό.
2: Εβίτα, θα σε μαλώσω.
1: Λέω κι εγώ το από καλό καιρό, μου φάνηκε και εμένα κάτι σε τοποθεσία στην αρχή, λέω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

0: καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά, η Σοφία. 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
8: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
8: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
6: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
7: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
8: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
9: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
9: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
10: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
9: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
10: Στο κινητό πολυατρίο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
9: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
10: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
9: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
10: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία, δίπλα στον άνθρωπο.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
14: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες.
17: Χωρίς διαφημίσεις.
18: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
14: Kiss. 961. Kiss. 961. Kiss.

0: 9.61. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και σήμερα μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε ετοιμάσει για σας. Οπότε ετοιμάζετε καφεδάκια, γιατί είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Να υποδεχτούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά και σήμερα στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, ο Λαβύρινθο στα πεζά σας περιμένει. 28 17 43 5 45 τηλέφωνο κρατήσεων για να μάθετε και λεπτομέρειες, απορειών και οτιδήποτε άλλο θέλετε να ξέρετε για αυτή τη μεγάλη μέρα τη ζωή σας, όπου θα σας φιλοξενήσει ένας υπερσύγχρονος πολυτελής χώρος με την τελευταία λέξη τεχνολογίας σε ήχο και φως, αλλά και φυσικά μια πανέμορφη εκκλησίτσα που είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το μυστήριό σας. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, τι θα έλεγες?
1: Λοιπόν, επειδή η Ελλάδα μετράει τις πληγές της και δυστυχώς μετράει και ανθρώπινες απώλειες από τις πυρκαγιές, ας πάμε να δούμε ποια είναι τα μέτρα που μας λέει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ότι θα πρέπει να πάρουμε μετά τις
0: πυρκαγιές.
1: Να πούμε βέβαια ότι είναι συγκλονιστική η βοήθεια των εθελοντών σε όλη την Ελλάδα, παιδιά. Οριακά κάνουν εισάξιο έργο με την πυροσβεστική, να ξέρετε. Διότι είναι περισσότεροι σε αριθμό, καταρχάς. Οι εθελοντές είναι περισσότεροι σε αριθμό από τους πυροσβέστες.
0: Πολύ λογικό.
1: Και επίσης έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι βρίσκεται μέσα και περιθάλπτουν τα ζώα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτές τις ακραίες συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και οι χελώνες, αλλά και κάθε.
0: Όλα τα ζωντανά παιδιά του
1: και τα λοιπά, ναι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Πολλά συγχαρητήρια και σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί οι συνθήκες, παιδιά, δεν είναι εύκολες. Δηλαδή, μέσα στα καμένα, η σκόνη που αιωρείται είναι πολύ δύσκολο να αναπνεύσεις. Φοράνε όλοι μάσκες και είναι προστατευμένοι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: είναι σε ένα βαθμό προστατευμένοι.
1: Σε ένα βαθμό προστατευμένοι, ναι. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λοιπόν, η πρώτη συμβουλή που δίνει είναι χρησιμοποιήστε ειδική μάσκα για την προστασία από την εισπνοή επικίνδυνων σωματιδίων. Διότι δεν είναι ο καπνός που έχει καταλαγιάσει, τέλος πάντων, είναι η σκόνη αυτή που βγαίνει. Φοράτε μακριά ρούχα, γάντια, κλειστά παπούτσια με χοντρή σόλα για την προστασία χεριών και ποδιών κατά το καθαρισμό. Διότι ακόμα μπορεί να υπάρχουν κάρβουνα που να είναι ή το έδαφος να είναι ζεστό. Μετά την επαφή με τα καμένα υπολείμματα, πραγματοποιήστε πολύ καλό καθαρισμό του σώματος και των ρούχων. Βρέξτε τα καμένα υλικά πριν από τον καθαρισμό για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, ότι αν θες να πας να καθαρίσεις ένα σπίτι με καμένα, καμένο τέλος πάντων, με καμένα αντικείμενα, θα πρέπει να τα βρέξεις πρώτα, να τα αποτελειώσεις.
0: Για να μην σηκωθεί πάχνη, να την εισπρέψεις.
1: Ακριβώς. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή συρριγμός στην αναπνοή, πόνος, σφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, συνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Πάμε τώρα στο κομμάτι των τροφίμων. Βεβαιωθείτε, λέει, ότι τα τρόφιμα και το νερό είναι ασφαλή. Απορρίψτε οποιοδήποτε τρόφιμο έχει εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή εθάλη. Δηλαδή, ότι έχουν ντουλάπια σε μια κουζίνα που έχει και το διπλανό δωμάτιο, μάλλον δεν είναι για κατανάλωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού, διότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχει υποστεί βλάβες
0: το δίκτυο.
1: Της
0: και να έχει μολυνθεί το νερό.
1: Ναι. Μέχρι την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο. Πετάξτε δηλαδή και ό,τι βρίσκεται στο ψυγείο. Καταναλώστε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές. Μην πλησιάζετε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια. Όπως καταλαβαίνετε, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει, ακόμα και αν δεν έχουν καεί ολοσχερός, θα πρέπει να ελεγχθούν από ηλεκτρολόγο πριν χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Επίσης, σε ένα τόπο που είναι τα πάντα γύρω σου καμένα, με τι ψυχολογία θα πας να ζήσεις ξανά? Δηλαδή, θα βγαίνεις έξω και θα βλέπεις μια μαυρίλα. Αυτό το πράγμα, για να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον,
0: χρειάζονται
1: και πολλή δουλειά.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, να κοπούνε τα καμένα, να απομακρυνθούν, να γίνουν αναδασώσεις. Όλα αυτά είναι πολύ χρονοβόρες διαδικασίες.
0: Και ακόμα και αν σου πούνε, θα σου φτιάξουμε το σπίτι, το να πας να μείνεις σε ένα καμένο τοπίο.
1: Ακριβώς. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται μία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τις πρώτες μέρες. Χρειάζονται μία μακρόχρονη ψυχολογική υποστήριξη, η οποία θα πρέπει να διατίθεται δωρεάν από το κράτος προς αυτούς τους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το να χάσει ο άλλος την περιουσία του από τη μια στιγμή στην άλλη δεν σημαίνει ότι και κάνοντας το χέρι έτσι ή πηγαίνοντας μία φορά σε ένα ψυχολόγο θα σταθεί ξανά στα πόδια του. Δηλαδή, ξεκινάς από το μηδέν κυριολεκτικά. Και πέραν του οικονομικού υπόβαθρου, που δεν ξέρεις, ας πούμε, σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο καθένας και αν μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν, ακόμα και για να συλλέξεις ό,τι χαρτούρα χρειάζεται.
0: Πάλι έχει έξοδα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σωτήρη Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
2: Καλό από καλό καιρό.
3: Από?
2: Από καλό καιρό.
3: Είναι κάποιο χωριό αυτό?
2: Αχ, Εβίτα μου, επειδή είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, λέμε καλό από καλό.
3: Από καλό, από καλό.
2: Εβίτα, Εβίτα,
1: λέω κι εγώ το από καλό καιρό. Μου φάνηκε και εμένα κάτι σε τοποθεσία στην αρχή, λέω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Στη Γερμανία οι άνθρωποι εκεί αποφάσισαν για κάποιο λόγο να νομοθετήσουν κάποια πράγματα ώστε να μην είναι παράνομα. Να. Οπότε σου λέει κάθε άνθρωπος μεμονωμένα θα έχει τη δυνατότητα, δώσουμε ένα λεπτό γιατί αρνείται το θέμα να έρθει στο προσκήνιο. Το λέγαμε. Κάθε άνθρωπος λοιπόν,
1: ναι,
0: θα έχει τη δυνατότητα να έχει στην κατοχή του 3 φυτά κάναβης για προσωπική χρήση, έως 50 γραμμάρια στο σπίτι και έως 25 γραμμάρια σε δημόσιο χώρο. Στο εντωμεταξύ σκεφτόμουν εγώ.
1: Άρα επιτρέπεται να καπνίζουν οι Γερμανοί κάναβη έτσι δημοσίως.
0: 2 χρόνια μετά τη μερική λέει, νομιμοποίηση της κάναβης στη Γερμανία, η πολιτική αυτή εξακολουθεί να προκαλεί έντονες διαφωνίες. Mm. Με τα πρώτα στοιχεία να δίνουν αντικρουόμενη εικόνα για τις επιπτώσεις της στην κατανάλωση σε νέους και στο οργανωμένο έγκλημα.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε ότι η χρήση κάναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς επιτρέπεται σε ανήλικες άνω των 18 ετών. Mm. Λοιπόν, το θέμα, παιδιά, ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι οι Γερμανοί μπορεί να είναι συνετοί, μπορεί να ακούνε τους κανόνες του κράτους και να είναι νομοταγείς. Μπορεί αυτό να συμβαίνει.

0: ελάχιστον.
1: Ο μεγάλος περίπατος.
0: Ναι, λοιπόν, και δεν θα είχε μόνο ο άνθρωπος που καταναλώνει για προσωπική του χρήση, θα είχαν τα κατοικίδια του που λέγαμε και πριν. Στην αρχή δεν θέλω να σας πείσαμε ότι είμαστε φιλόζωοι με τον Μιχάλη.
1: Είμαστε. Εσύ μπορεί να μιλήσεις, εγώ.
0: Λοιπόν, με αυτά που λέμε, ναι, ρωτήθηκα. Λοιπόν, θα είχαν λοιπόν γιαγιάδες, παππούδες, εγγόνια, δυσέγγωνα, κατοικίδια. Δηλαδή, όποιος μιλούσε ελληνικά και ήξερε το όνομα του γείτονα, ας πούμε, θα είχε και αυτό στην κατοχή του ένα τετραγωνικό τουλάχιστον.
1: Να το, ζαρτινιέρας.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι νόμοι γίνονται ανάλογα με τους πολίτες που έχει κάθε χώρα.
1: Μπράβο.
0: Στη δικιά μας χώρα που κάνουμε κατάχρηση στα πάντα.
1: Αυτό. Δηλαδή ξεκινάει το ψάρι, το ψάρι, λένε βρωμαίπτω και βάλει.
0: Πού να πας, έτσι, πούμε, να νομοθετήσεις τι.
1: Ναι, πώς.
0: Αχ, αυτά.
1: Αυτά γίνονται στη Γερμανία, έτσι, για να
0: πάντως,
1: έχει και μια ενημέρωση.
0: Δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ότι υπάρχουν ανησυχίες για αύξηση της κατανάλωσης ή επιβάρηση της δημόσιας υγείας. Γιατί ξαναλέω, οι Γερμανοί είναι αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να είναι συνετοί.
1: Είναι στρατιώτες, παιδί.
0: Κάντε και στην Ελλάδα, και έλα να τα πούμε.
1: Ναι, καλά.
2: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματα.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

0: So easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Καταλήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι. Peace.

0: Σας πάω εγώ μέχρι τον Λαβυρίθο Σαμπεζάδη, ότι μιλάμε για μια πολυτελέστατη αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, με ένα υπέροχο κλεισάκι για να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση του παιδιού σας, με παιδότοπο και εξαιρετικό φαγητό. Διαθέσιμες ημερομηνίες, ρωτάτε στο 28 17 43 5 45, και κλείνετε ραντεβού για να το πείτε και από κοντά με τους πολύ πολύ έμπειρους ανθρώπους που έχουν το Λαβύρινθο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θέλεις να ξεκινήσω με τι? Να πάμε στον καφέ. Πρωί-πρωί με καφέ θα ξεκινήσω.
1: Ένα καφέ για να ανοίξει το μάτι.
0: Λοιπόν, ασφαλής η κατανάλωση των 400. Περίμενε μισό λεπτό. Παιδιά, τι συμβαίνει σήμερα στον
1: 400
0: μιλιγκράμμ γραμμαρίων. Όχι, μιλιγκράμμ πρέπει να είναι. Τα γραμμάρια θα ήταν.
1: 400 ml. Αρκετά δεν είναι, δηλαδή μισό λίτρο περίπου.
0: Τι είναι? Μικρογραμμάρια.
1: Μιλιγκράμμ.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχει διαπιστωθεί λοιπόν ότι όταν ο καφές είναι σε αυτήν τη δοσολογία, ημερησίως, δηλαδή 400 μιλιγκράμμ καφέινης ημερησίως, είναι μία ποσότητα που αντιστοιχεί έως 5 φλιτζάνια 240 ml, αναλόγως βέβαια τώρα το τι καφέ πίνεις, γιατί είναι άλλη περιεκτικότητα.
1: Για άμα πιω εγώ 5 φλιτζάνια δεν θα κλείσω μάτι 3 μέρες, 4.
0: Είναι άλλη περιεκτικότητα του εσπρέσο, άλλη είναι του Nescafé ας πούμε, άλλη είναι του ελληνικού.
1: Βέβαια.
0: Η μέτρια κατανάλωση καφέ ενδέχεται μάλιστα να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιαγγειακών παθήσεων.
1: Από τη μία βγαίνουν έρευνες και τον υποστηρίζουν και από την άλλη έχουμε έρευνες που το αντικρούν.
0: Η καφέινη, λέει, που καταναλώνεται μέσω του καφέ αποτελεί βασικό μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ανασκόπηση των πιο πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων δείχνει ότι για τους περισσότερους ενήλικες η πρόσληψη έως 400 μιλιγκράμμ ημερησίως, χωρίς ζάχαρη ή άλλα πρόσθετα, δηλαδή χωρίς
1: γάλα,
0: μέλι, ιστορίες κτλ.
1: Πώς το λέγαμε το κομπούχα, όχι, πώς το λέγαμε αυτό που βάλαμε μέσα. Α, τσάι ήταν αυτό.
0: Ναι, αυτό ήταν τσάι, το μάτσα λες.
1: Μάτσα. Γιατί λάτε μάτσα, καφές δεν είναι?
0: Είναι όχι, δεν είναι καφές.
1: Το λάτε μάτσα.
0: Είναι τσάι.
1: Α, τσάι, λάτε.
0: Ναι.
1: Αηδία είναι όπως και να
0: είναι. Είναι ασφαλής και δεν αυξάνει, λέει, τον καρδιακιακό κίνδυνο, είπε ο καθηγητής καρδιολογίας. Πρόσθεσε ότι οι υψηλές δόσεις καφείνης, όπως αυτές που προέρχονται στα ενεργειακά ποτά και στα ενεργειακά σφινάκια, μπορεί να είναι επιβλαβής για την καρδιά και καλό είναι να αποφεύγονται.
1: Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα καφείνης.
0: Ακριβώς. Στον τω μεταξύ, εγώ πλέον, αν πιω ένα φρέντο εσπρέσο μετά τις 2-3 το μεσημέρι,
1: μην κοιμάσαι το βράδυ.
0: Τελειώσαμε. Ποτέ. Ποτέ. Δεν θα πάει 3 η ώρα τη νύχτα,
1: καλό,
0: ας πούμε.
1: Πολύ
0: δεν,
1: καλό.
0: Καθόλου. Ναι, ενώ ο ελληνικός, ας πούμε, δεν με ενοχλεί. Αν δεν είναι πρωινή ώρα ο καφές ο δυνατός, δεν, ο οργανισμός μου
1: αρνείται.
0: Ναι.
1: Ξέρω πολλούς που αρνείται ο οργανισμός στην πρωινή ώρα.
0: Παλιότερα, δηλαδή εγώ θυμάμαι, ας πούμε, δεν με ενοχλούσε. Και αναρωτιέμαι τώρα μήπως είχε να κάνει και ο συνδυασμός με την ηλικία, ας πούμε.
1: Όσο μεγαλώνουν δεν αλλάζει ο μεταβολισμός.
0: Παλιότερα δεν πίναμε καφέ και αργά το απόγευμα και δεν μας ενοχλούσε. Εγώ δηλαδή δεν είχα πρόβλημα.
1: Παλιότερα πίναμε και φραπέ πριν κοιμηθούμε. Δεν είχαμε πρόβλημα. Τέτοια προβλήματα δεν είχαμε.
0: Βέβαια, θα φανταζόταν κανείς τώρα ότι, ας πούμε, με την κούραση και όλα αυτά δεν θα σε ενοχλούσε. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, έλεγα εντάξει, μόνο ότι δεν με πειράξει τώρα καφέ με τέτοια κούραση σιγαού. Εγώ που στα δω κοιμάμαι. Και
1: άλλο το σώμα και άλλο το πνεύμα.
0: Και όμως, παιδιά, η παιδιάργηση είναι παιδιάργηση.
1: Ορίστε, κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Οπότε σας λέει μέχρι αυτή την ποσότητα. Βέβαια.
1: Πόσους καφέδες πίνετε τη μέρα? 28 12 55 961, να το συζητήσουμε
0: και
1: σήμερα.
0: Και 6 9 70 8 88 961. Και έτσι. Τι καφέδες πίνετε?
1: Και
0: δεν
1: τι
0: είναι
1: καφέ
0: μόνο...
1: πίνετε? Στείλτε μας και στο Viber να μας πείτε.
0: Η περιεκτικότητα της καφέινης από καφέ σε καφέ φαντάζομαι είναι διαφορετική. Δεν θα είναι ίδιο.
1: Βέβαια, εννοείται ότι είναι.
0: Και υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν πολύ δυνατούς τους καφέδες τους και άλλοι που τους κάνουν λίγο πιο.
1: Και άλλοι που τους κάνουν λες και είναι παγωτό. Ξεφεύγει η κατάσταση, σαν τη γέση και ιστορίε τέτοιε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, παιδιά.
1: Αυτό
0: καφές
1: είναι κάτι
0: να
1: άλλο.
0: Νιώθεις την καφέινη.
1: Αυτό
0: να
1: είναι
0: την...
1: κάτι άλλο.
0: Αντιλαμβάνεσαι.
1: Λοιπόν, αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Μας πείτε για τα καφεδάκια σας. Πόσα πίνετε τη μέρα και τι είδους. Και αν σας ξυπνάνε τελικά αυτά που πίνετε.
2: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες. πέταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο πεδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
5: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Laptop HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Αλλάζει το σπίτι.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο,
11: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
13: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3. Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
14: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Λοιπόν, να υποδεχτούμε στην παρέα μας το αγαπημένο μας Ηράκλειο Bowling Center, όπου αποτελεί τον απόλυτο οικογενειακό προορισμό, προσφέροντας διασκέδαση για όλες μα όλες τις ηλικίες. Μετά το bowling, το μπιλιάρδο και τα παιχνίδια, μοιραστείτε ένα υπέροχο γεύμα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το μενού καλύπτει κάθε προτίμηση, από παιδικά γεύματα μέχρι μπέργκερ, σκοτομπουκές, αλλά και παραδοσιακές επιλογές. Όλα αυτά ξέρουμε πώς στην καρδιά της πόλης, Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory, ο πιο δραστήριος πολυχώρος Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως στο Ηράκλειο, με το τηλέφωνο του 2810-344-414.
1: Τώρα, παιδιά, που θα μαζευτούμε μέσα, ξέρετε, έτσι, είναι ιδανική επιλογή, διότι καλύπτει όλες τις ηλικίες. Ο πιο μικρός παίζει στο Fun Factory, ο λίγο μεγαλύτερος μπορεί να παίξει στον παιδότοπο τον εξωτερικό και ακόμα μεγαλύτερος bowling μέσα. Οπότε, καταλαβαίνετε, είναι ένας τόπος που διασκεδάζει όλη η οικογένεια.
0: Πας λες τώρα, εσύ θα πάω να βάλω σε ένα από τους καινούριους κάδους τα σκουπίδια. Και πας και σου λέει.
1: Σύμικτα
0: απορρίμματα. Πλαστικά, είδη πλαστική συσκευασία.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Είδη συσκευασία. Και μετά κοιτάς γύρω και λες, τώρα, εγώ τώρα πού να βάλω το καθένα. Να ανοίξω, να διάσω το ταπεράκι, το κυπελάκι. Να βάλω εδώ το κυπελάκι. Μετά στο άλλο, τι θα βάλω. Λίγο, υπάρχει ένα μπέρδεμα όταν είσαι μπροστά από τον κάδο.
1: Υπάρχει ένα μπέρδεμα.
0: Πρέπει να έχεις τα εξχωρίσει από το σπίτι.
1: Εννοείται ότι πρέπει να τα εξχωρίσει από το σπίτι.
0: Πρέπει να έχεις φτιάξει μία σακούλα που θα είναι σύμικτα απορρίμματα, που δεν ξέρω τι είναι. Σας το αρχίζομαι, δεν ξέρω τι είναι.
1: Τα κοινά απορρίμματα του σπιτιού είναι τα σύμικτα.
0: Το καλαθάκι του μπάνιου που μπαίνει, σε ποια απορρίμματα μπαίνει. Για να ξέρω κι εγώ κάθε φορά που θα πηγαίνω στον κάδο, να ξέρω που θα το ρίχνω. Μην το ρίξω με τα πλαστικά μαζί.
1: Κοίτα, πλαστικά, χαρτικά και όλα αυτά τα
0: τέτοια ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Α,
1: γιατί
0: σίγουρα.
1: Δεν έχει άλλο για πλαστικά, άλλο για χαρτικά. Οπότε όλα αυτά είναι ένα. Υπενθυμίζουμε εδώ
0: δηλαδή
1: ότι τα είδη συσκευασία πρέπει να είναι καθαρά.
0: Να τον επλημμένα.
1: Το υπενθυμίζουμε και αυτό.
0: Να στράφουν.
1: Ναι, να στράφτουν.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Θα πα το κεσεδάκι του γιορτού, το πλύνει για να το πετάξει.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό, ζωή μου, τέλος πάντων. Αυτά δεν λιώνουν με κάποιο
1: αυτό
0: τρόπο
1: που
0: μετά.
1: Αυτό είναι αλήθεια στο μεταξύ.
0: Το ξέρω. Δεν λιώνουν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πώ θα αποθηκεύουν. Σου λέει, μην λέω στο γιαούρι το χαρτί που θα βρίσκεται μέσα. Έχει αυτό μια λογική.
1: Ξέρω, να σου πω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γενικότερα το κομμάτι της ανακύκλωσης είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι.
1: Ας μείνουμε να κάνουμε τουλάχιστον τα βασικά.
0: Και εγώ, άμα ξοδεύω νερό για να
1: και
0: πλένω.
1: Σαφνίμι.
0: Ναι, για να πλένω τα σκουπίδια, δεν λέμε ότι δεν καταναλώνουν νερό και προσέχουμε το που πετάμε το νερό. Δηλαδή, αυτό δεν είναι να πετάω το νερό, αφού πλένω τα σκουπίδια.
1: Κοίτα,
0: ρωτάω εγώ τώρα.
1: Ας πούμε, εγώ θα σου πω. Κάποια πράγματα προσπαθώ να τα καθαρίσω πολύ καλά χωρίς να τα πλένω.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, τώρα έχεις μια συσκευασία από βούτυρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν βγαίνει και εύκολα, δεν καθαρίζει εύκολα.
0: Θέλει τρίψιμο.
1: Θέλει πολύ σαπούνι εκτός των άλλων, γιατί είναι λιπαρό αυτό το πράγμα. Αυτό προσπαθώ να το κάνω με το μαχαίρι της πολύ καλά να το καθαρίσω και το πετάω όπως είναι, δεν το πλένω.
0: Το μαχαίρι.
1: Το κουτάκι.
0: Όχι, θα μπορούσε να βάλει και την τελευταία φέτα ψωμί, θα την περάσει από μέσα γύρω-γύρω.
1: Ναι,
0: τσουκου,
1: αλλά. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να πλένει τα πάντα. Ένα κουτί γάλα θα το στραγγίξει πολύ καλά.
0: Το γιαούρτι.
1: Το γιαούρτι το πλένω. Το γιαούρτι το πλένω.
0: Τα νερά όλα αυτά που καταναλώνουμε για να πλένουμε αυτά τα πράγματα δεν είναι πάλι προς το περιβάλλον, μη φιλικά.
1: Υπάρχουν κάποια σχολεία, όπως ήταν και το δικό μας στη Ροδομιλιά, που όλα αυτά τα είδη τα χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, εγώ κουτάκι γιαουρτιού δεν έχω πετάξει ποτέ. Τα έστειλαν όλα στη Ροδομιλιά, διότι.
0: Πλημένα,
1: ναι. Καθαρίζαν τα πινέλα τους, κάνανε
0: Μπράβο.
1: Διάφορα τέτοια πράγματα. Και στη συνέχεια τα πετούσαν εκείνοι, θέλω να πω. Δηλαδή, τα χρησιμοποιούσαν για τα παιδιά. Ή, ας πούμε, συσκευασίες από δημητριακά, από φρυγανιές, που το χαρτόνι
0: κάνανε
1: είναι καθαρό χαρτόνι. Κάνανε κατασκευές, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Αν έχετε, ας πούμε, κοντά σας έναν νηπιαγωγείο που χρησιμοποιεί όμως ανακυκλώσιμα, γιατί δεν το κάνουν όλοι.
0: Ναι, να τα λέμε και αυτά.
1: Μπορείτε λίγο να διοχετεύετε εκεί κάποια ανακυκλώσιμα υλικά, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι είναι πιο χρήσιμο. Για μένα, ας πούμε, είναι πιο χρήσιμο το να τα επαναχρησιμοποιήσω με κάποιο τρόπο από το να τα ρίξω στην ανακύκλωση.

Λοιπόν, το 2026 δεν έχει ολοκληρωθεί όπως βλέπετε. Παρ' όλα αυτά, έχω ποια είναι η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix. Από, ναι, από streaming όμως, δηλαδή από τις προβολές που έχει. Λοιπόν,

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Laptop HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Αθηναϊκή Επιλογραμμή να την ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Για περισσότερα από 40 χρόνια στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Ως οικογενική επιχείρηση δεύτερης γενιάς βάζουν το μεράκι τους σε κάθε δημιουργία, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα, αλλά και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο, στο χώρο μας. Αθηναϊκή Επιλογραμμή, μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο.
0: Λοιπόν,
1: Αθηναϊκή
0: και...
1: κατ' οπαύλα Επιλογραμμή στο Instagram.
0: Θα πάμε και μέχρι τα αγαπημένα μας καταστήματα Σούβλα Κούπολη, Grill and Snack. Έχουμε 3 καταστήματα τα οποία μας περιμένουν για να φάμε αυτά τα υπέροχα φαγητά τους, τα οποία μπορούν να πω ένα προσουλάκι μέχρι χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Και θέλω να σου πω ότι είναι, δεν υπάρχει τίποτα κατεψυγμένο στην Σούβλα Κούπολη. Mm-hmm. Παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα ημέρας. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες και αληθινές φρέσκες πατάτες, γιατί στη Σούβλα Κούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βάζουν στο τραπέζι μας ό,τι θα βάζανε και εκείνοι στο δικό τους, και αυτή είναι και η μεγάλη τους επιτυχία. Στο Ελμεπά λοιπόν, στην Αυτάκη 40, στη Νέα Λικαρνασό Λεωφόρου Σικάρου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου θα βρείτε την Σούβλα Κούπολη Grill and Snack.
0: Έτσι. Λοιπόν, ζορίζεται λίγο η κατάσταση με τον τουρισμό φέτος. Άσχετα πως λένε όλοι ότι γίνεται χαμός από τουρίστες, γιατί που, ο χαμός δεν ξέρω που το βλέπουν. Το αντιλαμβανόμαστε και από τα λιγότερα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, παιδιά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαστε. Σίγουρα κάποιοι κλάδοι του τουρισμού έχουν πεσμένη κίνηση. Mm. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι στη γενική εικόνα του τουρισμού, ότι έχουμε μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων κτλ. Θεωρώ ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει πιάσει και την Ευρώπη, έτσι, έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος. Δηλαδή, εκεί που μπορεί να νοικιάζει ένα αυτοκίνητο, τώρα ενδεχομένως να κάνουν οργανωμένες εκδρομές με γκρουπ που είναι πιο οικονομικές. Εκεί που μπορεί να επιλέγανε να φάνε έξω, ξέρω εγώ, κάθε μέρα στις διακοπές τους, τώρα μπορεί να μειώνουν τα γεύματα σε λιγότερες φορές.
0: Στα ξενοδοχεία μέσα να τρώνε τα πάντα εκεί.
1: Ναι, ίσως να επιλέγουν το all inclusive περισσότερο. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι λίγο διαμορφώνεται το σκηνικό. Είναι και τα all inclusive τα ξενοδοχεία, τα οποία προσφέρουν τα πάντα. Δηλαδή μην ξεχνάτε, ας πούμε, ότι υπάρχουν και μεγάλα ξενοδοχεία που κάνουν ακόμα και την προσωμείωση της Λαϊκής μέσα. Ναι. Να μην βγουν ούτε για να πάνε να δουν το παζάρι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι είναι λίγο η κατάσταση.
0: Συνομαντρωμένη, να το πούμε.
1: Ναι, μεν δηλαδή είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των επισκεπτών στο νησί, αλλά έχει αλλάξει λίγο το πώς διαχειρίζονται τα χρήματά τους.
0: Ακριβώς.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλκαρνασό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλκαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
8: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
9: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
8: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
12: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Και μας αρέσει.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: τηλεθεατρική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

0: so easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητα 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
9: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
13: Χις 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Χις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Και μας αρέσει.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ριντήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
2: Καλό από καλό καιρό.
3: Από?
2: Από καλό καιρό.
3: Είναι κάποιο χωριό αυτό?
2: Αχ, Εβίτα μου. Επειδή είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, λέμε καλό από καλό.
3: Από καλό, από καλό.
2: Εβίτα,
1: λέω κι εγώ το από καλό καιρό. Μου φάνηκε και εμένα κάτι σε τοποθεσία στην αρχή. Λέω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.

0: so easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Κις 961. Δεν πέσετε.
1: Hey, this is Tiësto.
0: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιό.

0: to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
6: Small Talk. Γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk. Θεμιστοκλέους 14 στο νέο κυκλικό του γαζίου.
5: Small Talk. Τώρα και ισπανικά.
7: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
8: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
8: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
9: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
9: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
10: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
9: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
10: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
9: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
10: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
9: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
10: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
11: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου. Μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
14: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, λίγα λεπτάκια μετά από τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε παρέα.

0: Bombastic, αυτό εδώ είναι ο Σάκης, στα 14 λεπτάκια μετά από τις 4 και εγώ θα ευχηθώ καλό Σεπτέμβρη, παιδιά. 4 Σεπτεμβρίου σήμερα, με θερμοκρασίες βέβαια καλοκαιρινές, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Με κάτι συννεφάκι από το πρωί, αλλά δεν μας ενοχλούν πολύ. 33 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στο Τυμπάκι, φυσικά υψηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη και σήμερα. Γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στη Σαντορίνη και το Σαββατοκύριακο που έρχεται φέρνει έτσι εξίσου όμορφες θερμοκρασίες καλοκαιρινές, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Απόγευμα Παρασκευής, χρόνια πολλά σήμερα στην Ερμιόνη. Ο Ζαχαρίας και η Ζαχαρένια γιορτάζουν αύριο, χρόνια τους πολλά. Εμείς παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και σας υπενθυμίζω ότι σήμερα έχετε μεγάλη κλήρωση. Back to school διαγωνισμός από τα οπτικά Αντωνακάκη. Συμμετέχετε με μηνύματα στο Viber 6970-888-961 για να μου στείλετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται λίγο πριν από τις 6. Αν το παιδί σας φοράει γυαλιά, ήρθε η ευκαιρία να γυρίσει στο σχολείο ανανεωμένο. Κερδίστε ένα ζευγάρι παιδικά γυαλιά οράσεως έως 100 ευρώ. Όλα αυτά στέλνοντας μια απλή φωτογραφία ή ένα απλό βίντεο στο Viber 6970-888-961 για να κάνουμε σήμερα την κλήρωση. Παίζουμε τις επιτυχίες 28-12-55-961 το τηλέφωνο στο οποίο μιλάμε. Φύγαμε για Bad Bunny.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I εδώ. Gone, gone, gone στα 24 λεπτάκια μετά από τις 4. Απόγευμα Παρασκευής μαζί μας και σήμερα είναι η Προκαταρμουτάκης, διότι όταν πρόκειται για το σπίτι σας, υπάρχουν λεπτομέρειες στην κατασκευή που κάνουν τη διαφορά. Στην Προκαταρμουτάκης, οι κατοικίες κατασκευάζονται με πιστοποιημένα υλικά, ενώ όλες οι γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της κατοικίας σας. Προκαταρμουτάκης σε δύο σημεία. Στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου 2 και στο 2810 545 551. Kiss 961.

0: ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: So Easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022562. So Easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής. Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Απόγευμα Παρασκευής και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά, με τα νέα που έχω, διότι το 14ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού παραλίας έρχεται. Έρχεται την επόμενη Κυριακή 13 του μήνα από τα γρήγορα σπιρούνια, τα οποία σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα θα τα βρείτε στο κέντρο της πόλης, στον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης. Εκεί έχουν στήσει το περίπτερό τους για να ξεκινήσουν οι εγγραφές. Οι εγγραφές λοιπόν ξεκινάνε σήμερα το απόγευμα στις 6. Θα τους βρείτε εκεί έως και τις 9. Συνεχίζονται βέβαια και το Σάββατο και την Κυριακή και όλη την επόμενη εβδομάδα έως και την

0: Παρασκευή. Εσείς μην αφήσετε την εγγραφή σας τώρα για την τελευταία στιγμή. Το 14ο κυνήγι Θησαυρού Παραλίας έρχεται την επόμενη Κυριακή στη Δημοτική Ακτή Καρτερού. Εκεί θα βρίσκεται και ο Κις 961 για να παίξει δυνατά τις επιτυχίες. Και παρέα με την Εβίτα Δημητριάδη να παρουσιάσουμε το κυνήγι και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένες γι' αυτό. Βρείτε την ομάδα σας. Αν έχετε ήδη ομάδα, φυσικά ανυπομονούμε να σας δούμε από κοντά την επόμενη εβδομάδα. Αν δεν έχετε, φτιάξτε μια ομάδα έτσι λίγο στα γρήγορα για να ζήσετε κι εσείς από κοντά αυτή την εμπειρία του καλοκαιρινού κυνηγιού κρυμμένου θησαυρού. Εμείς παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στην Αυστρία και φύγαμε για το νούμερο 6.
1: Νούμερο 6.

σημερινό Top 10 θυμηθήκαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από τους Killers, Mr. Brightside, στο νούμερο 4, ένα τραγούδι που πραγματικά μοιάζει σαν να κυκλοφόρησε χθες. Κυκλοφόρησε όμως το 2003, παιδιά, δεν έγινε ποτέ νούμερο 1 στη Βρετανία και όμως σήμερα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα βρετανικά hits όλων των εποχών. 23 χρόνια μετά λοιπόν, νούμερο 3 στο Spotify της Αυστρίας, νούμερο 4 στο σημερινό μας Top 10. Στην θέση νούμερο 5 πριν από λίγο ακούσαμε Hugel και Solto, Jamaican Bam Bam. Summer Sam ακούσαμε στην θέση νούμερο 6, More Money, More Haters. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αυστρία για αυτή εδώ την εβδομάδα. Εσείς συνεχίζετε και στέλνετε τις τελευταίες σας συμμετοχές για τον σημερινό διαγωνισμό. Ένας διαγωνισμός ο οποίος τρέχει στο Viber και σήμερα, ξεκίνησε τη Δευτέρα. 6970-888-961 για να μας στείλετε μια φωτογραφία από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται σε λίγα λεπτά για να κερδίσετε ένα ζευγάρι παιδικά γυαλιά οράσεως έως 100 ευρώ από τα οπτικά Αντωνακάκης. Φεύγουμε για μικρό break, επιστρέφω με τα 3 καλύτερα τραγούδια στην Αυστρία για αυτή εδώ την εβδομάδα.

0: Friends. 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης 11.30 το πρωί. Διοργάνωση Τα Γρήγορα Σπυρούνια. Υποστήριξη Αλέγκρι. Μέγας χορηγός. Χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή. Fresh Snack. Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση Kiss 961.
1: Είμαστε. Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC.
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Εδώ είμαστε παρέα λίγα λεπτάκια πριν από τις 6 και ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Back to school διαγωνισμός από τα οπτικά Αντωνακάκη. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα από τη Δευτέρα για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε ένα ζευγάρι παιδικά γυαλιά οράσεως έως 100 ευρώ. Η Πόπη θα μας κάνει την κλήρωση. Πόπη μου, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Μαρία.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά είμαι εσύ.
12: Καλά, καλό Σεπτέμβρη εγώ θα ευχηθώ.
13: Καλό Σεπτέμβρη, παιδιά. Καλή επιστροφή όντως στα σχολεία.
12: Βέβαια, back to school, παιδιά. Την επόμενη Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι για να γίνει ο αγιασμός. Και από τη μεθεπόμενη Δευτέρα τα κεφάλια μέσα.
13: Σωστά.
12: Για μικρούς μαθητές και πιο μεγάλους μαθητές.
13: Έτσι.
12: Να, έτσι θα το πω. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις ένα αριθμό από το 1 στο 14.
13: Θα σου πω το 8.
12: Το 8, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πόπη, καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε να δούμε ποιος βρίσκεται στην θέση νούμερο 8 για να πάρουμε τηλέφωνο, για να κάνω μια κλίση εδώ. Για να δω. Θα το βρούμε το κορίτσι. Λοιπόν, δεν τη βλέπω την Εύα να απαντάει. Δεν πειράζει, θα την καλέσουμε ξανά σε λίγο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στην Αυστρία και στην θέση νούμερο 3, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας.
14: Νούμερο 3.

0: Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας στην Αυστρία. Σακίρα και Burna Boy, Die Die, Timber City και Self Aware. Ακούσαμε στην θέση νούμερο 2 Hugel, Ultra Nate και Mal Angel, Moving to the Sun. Στην θέση νούμερο 3 πολύ ωραία τραγούδια ακούσαμε στο σημερινό Top 10. Εύχομαι να σας άρεσαν. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω όμως, πάμε να κάνουμε ένα ακόμα τηλέφωνο στη φίλη μας την Εύα, η οποία είναι η νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού. Back to school διαγωνισμός από τα οπτικά Αντωνακάκη. Και για να δούμε. Έλα βρε Εύα.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε? Αχ, και δεν σ' ακούω καλά.
1: Με το γιο μου και σας ακούμε.
0: Αχ, τι ωραία, πού βρίσκεστε?
1: Είμαστε στο αυτοκίνητο, αλλά έχουμε σταματήσει στην άκρη του δρόμου.
0: Αχ, τα κάνετε πολύ σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, Εύα, θέλω να μου πεις πόσο χρονών είναι ο γιος σου.
1: Είναι 8 χρονών.
0: Είναι 8 χρονών και το όνομά του?
1: Είναι Μιχάλη.
0: Γεια σου, βρε Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ.
0: Αχ, Μιχάλη μου, τι γλυκό παιδί και τι ευγενικό. Λοιπόν, Εύα, έχετε κερδίσει μία δωρεπιταγή για ένα ζευγάρι παιδικά γυαλιά αξίας έως 100 ευρώ για να αγοράσετε τα καινούργια γυαλιά του φίλου μας του Μιχάλη. Θέλω να μείνεις λίγο στη γραμμή σου για να σου δώσω λεπτομέρειες. Θέλω να μου πεις πόσο χαρούμενος είναι ο Μιχάλης που επιστρέφει στο σχολείο.
1: Α, μπορώ να σας πει όχι. Χαρούμενος είσαι.
0: Πάρα πολύ. Θα πάμε Δευτέρα Δημοτικού τώρα. Δευτέρη ή Τρίτη? Τρίτη Δημοτικού θα πάμε. Τέλεια. Εσύ, μαμά, πόσο χαρούμενη είσαι που επιστρέφει ο Μιχάλης στο σχολείο?
1: Πάρα πολύ. Και σαν εκπαιδευτικός, έχω να πω. Υπομονώ.
0: Είσαι στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια?
1: Πρωτοβάθμια.
0: Τέλεια. Άρα
1: νηπιαγωγός.
0: Νηπιαγωγός. Μπράβο. Καλή επιστροφή, λοιπόν.
1: Με ακούνε.
0: Σε ποιο σχολείο είσαι?
1: Νηπιαγωγείο Βόρων.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιστροφή και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς βεβαίως. Εύα, μείνε λίγο μαζί μας για να δώσουμε λεπτομέρειες. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη, και που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και στο στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια, και φυσικά τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και για το σημερινό μας δώρο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας περιμένω τη Δευτέρα στις 4. Πολλά φιλιά.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay. Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη. Τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Στριμώνος 7. Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες. Και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
9: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
9: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.

0: αμάξι μου.
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις?
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
11: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
12: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
11: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
12: Στο κινητό πολυιατρίο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
11: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
12: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
11: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
12: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι και 5:30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου. Μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
16: Kiss 10 στη σειρά. Go
17: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
2: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
1: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
2: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει.

χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο, κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα καλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
12: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
13: Η Σοφία.
14: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
15: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
14: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
16: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
17: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
16: Και?
17: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψήξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
16: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
17: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
16: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
18: Και τώρα.
19: Και τώρα.
18: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
18: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
19: 10 στη

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Ο Kiss 961 παρουσιάζει.
2: Θα στήσουμε γιορτή με άμμο στα παπούτσια και χαμόγελα μαζί.
0: Legends, 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης, 11.30 το πρωί. Διοργάνωση, τα γρήγορα σπυρούνια. Υποστήριξη, Αλέγκρι. Μέγας χορηγός, χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή, Fresh Snack, Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση, Kiss 961. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
3: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
3: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός.

0: μάθηση. Τηλέφωνο 2810 31 31 70. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμιλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμιλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμιλος, 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία διάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
0: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι...

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: So easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Ο KISS 961 παρουσιάζει.

0: Friends. 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης 11.30 το πρωί. Διοργάνωση Τα Γρήγορα Σπυρούνια. Υποστήριξη Αλέγκρι. Μέγας χορηγός. Χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή. Fresh Snack. Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση Kiss 961.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαντική.

0: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
1: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
2: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
5: Και τώρα.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Yeah. Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Kiss 961.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Vamos.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Κυριακής 9.61 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: φεύγα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται. Listen.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.